Στη Δία κάτω είχα με τσιμάρα μου από το τηλέφωνο. Κάμε ένα κλάση. Σαν το τσόιο. Θέλω το τηλέφωνο. Ενρίκα. Ενρίκα, πια. Σαν πριν την καρκαντάλ, σαν πριν και στη λίπη, σαν πριν και στη εγώ και χρυσή εγώ δίχω. Ωστόσο, δεν ξέρω. Πώς, ο Κασιρίζη επάνω. Μίρα, να κάνει τέντε και σαν πριν να κάνει τέντε και στενιά μου απρεσένθια. Κάνετε με και σε πάτο καβιολίν σε φάει φάλτες και χρυσή εγώ και χρυσή εγώ να τα. Ούτρα, πώς μη γιατί είστε καν, άσχερο μου μπάλα, είστε τον πούγου. Και έναν καντάντρι και σε μοντέλους. Η Βιτόρια Σίκρη, 90-90. Κάντε και κόβρα μου πούγου, σε έγκρι, και μην πείτες να δε.

Κάνεις χουιτάρ, ούτε πέθανε ορκέστα γαλάτικα. Μου ορκέστα και να θύνω νόη τέν τα κάτρου. Δούγα στη σιόν δε αμαλγάμα. Δε αμαλγάμα σε λία σούπερ φάμα. Εσε λία γαλάτικα. Στο καλοθέντο ήταν τα ζέτη. Είμαι ρεματάρ στα Ρεμπράνθα, ορκέστα γαλάτικα δε ταραχόνια. Χωρίστε θέμα. Είστε πούρδε τέμας,

Αν δούμε στην 10 του μήνου την ίδια το πάρκο της Τρέλας, η μουσική βάντα μουσική δεν έρθα, πέθα φρικτή θέηρα, επόης ο καβάρ, που είναι όμως η ουαπομπονίτα βίνια. Δεν είναι βάντα με μουσική δεν έρθα, φρικτή θέηρα, το μέστρε καραθέδου, και φούει δεμάς διρετό τα βάντα του Βουλάνς, άντιες, φούει διρετό τα βάντα του Βουλάνς, σεν του μουσικο δακέλα, Ροχίλο Γκρόβε, τι είπαν διφερένθιες, δακέλα, στα κοντάνε όλη την ιστορία του Ροχίλο Γκρόβε σου. Μπορεί να μουσικά, βάντα δεν έρθα. Πουρθιδάβη, πορτσιμάδες προσίβας, εβόμπας, εμπάλκο δεστρέλας.